0: και φόρκι μοτέ και ντάκι λασέ και ντάκι γουή και ζάκι μαλλιέ.
1: Επίνο τούρνε κλείστα όπες. Εχε, τέλει εγούς γαμπάσε. Σου σέλ, σου μου κατώνε. Αξόρα μου, σε κυσάλιε, σε κυσάλιε, σε κυσάλιε.